0: πάσα τα χρόνια του καλού. Η φήμη τα μαλαγέ. Πάσα τα χρόνια του καλού.
1: Estamos apresentando Hora de Ouro, clássicos da era do rádio no Brasil.